Τα βγω από εγώ, άμα. Μα είσαι σαν πάντε κοέντε καραή. Κούνια καραή, μη τα ρωσού, μη τα κουνιακό να νιώκα κουάμα, είτε η χωρί πάμα, είσαι να μπει με μέρο νιβάγου τώρα. Που κοέ, 94.3 ρούπι, έπει να πέισα. Ο ρε ρομονιε πουρούμα, βέινι εγκατούπετε, μια πόκο στε διά, άρα δεν έχω. Χαε, ρομονιε πουρούνι εγκατούρο και ρουρετούα, τα ήρα, χαεπετούμα να εγκατούρε ρεϊτέ, όσο έπορα μητέ, χωρέτε μια πό. Pendere la historia vamos a cambiar de tours por 94.3 propuesta musical nativa ni a buen voto y pape en esta nueva jornada coara coape y en el calendario marcan del día miércoles 16 de septiembre del año 2026 ore pollo pu ore año acá cuá ore maite y ore pava.

0: Κουάκο τη μια πω.
1: Σε κοράσω μη με ουγγιόρα παίτε.
0: Ρόνι μόνο μόνοι προ, του ατα γράχα Espíritu Santo ρέρα η τέπε. Από κόντα βίρου και σε οπίγου άγαρε, χαρόνι υπομονή αλ Διός τελ Σιέλο. Για να ρουγασούι που ακάμεν τρίτεν μαέρε, ωρερού. Κοάρα κοά προ ρόνι μόνοι για όνεν εντάμπε, χαρόνι ωραίον δέρε, γιαρίντε, αν ωρεύε. Ωρερε μια από βαϊκού, όπε κοά βίρου με εντέ, είναι ωραία γουιτζέ. Έχω που τικάρι ωραία κοάρα κοά ροί κοβέ χαμουά, κοάρα κοά προ ρερού. Ωρερο και ουρέντε ανίτε, είχαν μάνε μα ε, είπε, όνεν ετά παραγουαϊ, άριγουε. Χετάστε κοτέντερε, έκο, όνεν ετά με οι. Ωρερού, ρόγε ωρέντε, ωρερα πισάω σαν που χιόνε ετά παραγουαϊ, ρε. Ουμιάνι ο χαίνε ωρε αυτορίδα εσκουέρα. Τα πισάω μία ωρερο μομπα, έβαι σε εσκουέρα ροί κουάντε ρουπί. Χακουέρα οκουπα χαίνα μη κάργο οκουπα βαχίνε. Ουπέαρε ωρερού, κοάρα κοά προ ρόγε ωρέντε, εμε έχαν γάμι. Ωρε αυτορίδα εσκουέρα σαν που χιόνε ετά παραγουαϊ, εμε έσου εσκουέρα. Από το ούνε σαν. Ο πέσα πανούνια το χάια να είσαι εκορά. Ο γιαπό μητέ μια πόη πορα βέβαια, ο κόμμενη μία νόμιο ρε λαπισό, οίκο τε βέβαια. Ο ρε ρούκο άρα κόπα βέρω και ο ρε ντε βέχινα. Τα πισό σαν πιχώνε τα Παραγουάι. Ο ρε αυτοριδά εσκουέρα. Αν είτε είχαν μάει σου εκορά, ούνια το χάου ρε χάπου εύλο μπα βέβαια η βολσίλιο. Ο ρε ρούκο άρα κόπα βέρω και ο ρε αβέντε βέβαια. Ρόι κουάινα χετά ο λαπισόνι νο ασπιταλ χάρε. Ήτα πει με βίχο ανώπε την είναι εμείο η κοπορανγή γάγμα. Ωρε ρου. Ρο και ωρεν δε κοάρα κοάμπε. Εμόν γουέρα. Ο μιλό ρε λαπισά ασύ απε γουίρε. Εσα κάι σου εκουέρα δεν μπορεί ηχού. Α εκουέρα δεν μπορεί το παίτε άρα. Ωρε ρου ρο και ωρε βίντε κοάρα κοάμπε. Ο μιλό ρε λαπισά υπή ακαγκύβαρε. Χετά ήβη πορά ο νιό ρε ρου. Por diferentes motivos hasta ese hecho que no hay sentido ver más hoy cojo de la pere. Esta vez oré y por agua. Doro topay ni ea y se aguaba era pisar, pero no consola mía, ma. Upeare orerú, orero llorende de cuara, cuape ni en boya, ma, mi hora pisar y pia cangar en dape. Reañuaja, ma, y su escuela de mora y cupe, a upecore y cuaca y su escuela orerú. Que entente, ja, y ne tu chabemba, eva. O iba con iba pere.
1: O en jao bebeba, oñ.
0: Orerú, lo lloré a vende, vejina.
1: Y de ca.
0: Orera pisao ya pues acaba con Pucoe 94.3 a esta hora de la mañana oye ve bien ya pues acabe nere y cuaina cada uno va epa o hueco y pia pupe oreru oyentes cua ora pues ya pues acaba ore je rollo brende eres jovasamia un aco ara cuape hoy miramos algunos setas y neita puiwi por diferentes quehaceres cotidianos hemos inuncio de cuera ojo cueo hao cueo ave oreru cuara cuape rollo urea ve indebe. El pan nuestro de cada día, anita y jamuao falta en ninguna mesa hogareña. Orerú, orepeis el oñemoyan del endape de la Jesucristo de la Itepe, nendiveo reinaba, jaupecoro endebe orerú, orema pero clamata, najaira molandebe, taupeisa. Orembriñe es Aine al 0983-1729-98. Para concejal municipal, Seferino Samudio Anique, en Derecha la Hicino. Lista 2, opción 9. Día 4 de octubre. Voy hoy ya a Manacio. Voy hoy, entonces de un día y tere con de favor, veo pie. Y después sacarlo y coare. Y me sentí más seguro. Entero, va. Voy hoy en día a tocar ya es Joma Manacio. Los mejores J hoy, Gina. Llevo, invité mañana. Bueno, upeika tu señor en diezna el médico naturalista, y en amigo Lino, o utajina con el polvo de la vida y la gota sagrada, el próximo jueves 24, de este jueves en 8, de mañana en 8, está en la feria el médico naturalista Lino González. Y Gastureñimo que está en 10, sino Orescoimbriñe, el 0985-719-113. Jaupeisa Bellor en diezna, Farmacia Virgen de Luján. Una farmacia que vela tu salud las 24 horas. En Farmacia Virgen de Luján, tu salud en primer lugar. Casa Central, esquina del IPS Ciudad del Este, sobre la calle Avenida Monseñor Rodríguez. Aupesa Bellore y Putimogina, Homo Catucuaco Tembiapó. Oye, puta sombra de teoría, quiere B y B. Pero agureco hilos, un mundo de hilos. Venta al por mayor y menor. Oye, pues envíos a cualquier punto del país. Oreco Inviñez 0985-145-300. B y B. Para de taxi, quiere que tiene mercado abasto. Javi, oye, en la carnicería San Miguel. Al amigo Luis. Pea obu taina mercado a tope baratísimo hei jaina allá o pea aro bainereike. Anía Bernardino Callero. Sobre Anía Bernardino Callero, una cuadra de ahí, entrando al mercado a tope. Baratísimo. Pea oíndi, ferro letrero, pues. O pea aro bainereike, sino una cuadra. O pea bereto pata los mejores cortes de carne. Corte de carne tipo exportación a precio especial. O invité embutidos. O in pollo, muslo de pollo. Señor Recopaité. Carnicería San Miguel. Mercado de abasto venerado. Una caro nuestro gran amigo Luis. Orenburiñe, ahí en el 0983-172998. Yambuquiñe en Gatuya mandó a Yuraca a cuponar por Jarecue Meteva. Y allí puse a caña de pura aire.